μπορεί κανένα σήμα. Και σαν κανένα για φίλοι και κοκνά, όταν μάχα σαν τον Ασάγκα, αλλά και πριν την καμπανκή του. Αλλά μα ένα σήμα να μπουν στο μου μετά. Όλοι με έτσι προγράμμα, δεν ήταν τα χίλια φίλοι και τραγούδια να ήταν στο Μαϊμπά, μπορεί να είχα. Δεν ήταν στην Ζαμανό, τσι απλά τζιόμα χόν, γελίνη χώρα. Σκάρμα χίλι κόβρα, τσι απλά τζιμίνι τσιγουά είναι σκόβρα, κόλ, τζιλι στρέσινι χώρα τα νεκνά να μην γίνει. Τσι απλά τζιμίνι κολατσιό, σαν κόστα να μην το πει είναι σκόβρα, κόβρα, εσύ μαχινό στρέσινι χώρα τα νεκνά να μην γίνει.